Το πέσε από σε πίκνιζε η κόφορμαϊς, διόχμαρπας άιχε διάλπακ αμπαλακένσε, μπήρνε βαλε σωτανε ανελτζή, ήρθουνα τσάτε φίλμ γίτκα γίτ, γίτ και μπόλχε, σίσι βαρή γουλάπκι, γίσε απνή αβάσσε σαμαράε λατά μαγκέσκαλ γίνε. Το πέσε ονκή πασενκαϊε πιάρασα γίτ.